Αβιλιάρ πέραντε φέλα με τσουτσούγι μας πούμε μαράρο κα μωρά χωρά είναι. Αμαράρο με τσουτσού κα μωρά χωρά είναι η άλλη. Σουμίλε μου τσουμού. Ραφέτε βιάρο πάνε να ρίγκε πάνε να βαχάλε μάνα πάνε μισθένια ρο να μάνε πω Μπομ Μάλι. Πάνε να πάνε πω Πίτερ Τόσ. Πάνε βέλτσι να χέρε τα μαζουάλο λέ Μπομ Μάλι. Greatest hits για Μπομ Μάλι. Every day and every night we'll be together.

0: Μιχάλη.
1: Καουφέλα.
2: Ήθελα να τα έχω γιατί...
0: Κινήτη.
2: Γιατί μαζιά αγιάτε να δημιουργήσω.
0: Χώτο με ΟΑΚ.
2: Αν αφήκω τα φατική.
0: Μα του πια να ουίτσα πάνω άλλη.
2: Ήταν χωνού μου τσένο και συμπτυχώ άμου χατάνω.
0: Ε, άγχο.
2: Ε, άγχο, απά, τέλω να γελφούν ένα κύπτερο και να τάνει φακιά.
3: Καλό γατώρο να μου χάτε.
0: Καοφέλα.
3: Κουζάμε να σ' αγώ μου. Μια να τελειώσουμε.
0: Χατζό να αντί.
3: Κουτέρα αντί μόλις.
0: Είσαι από πάλι του μόλου άκα βένα.
3: Α, έτσι πρέπει.
0: Ένα.
3: Και αούπα ουρδέει λένε κι άλλα. Ένα τσέ. Αγγελή. Κόμα ροχοχώμα εσύ σαρουσίζει.
0: Ένα.
3: Είναι σώμα.
0: Thank you, Daddy.